άλλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίκια κριτικά σου σπάνε τη μύτη μπαχαρικά. Μακάρι να ταιριάζα και οι άνθρωποι μακάρι. Όπως ταιριάζει το θυμάρι, το κάρι και το μπαχάρι. Δεν πίστευε στα αυτιά σου, μα είναι αλήθεια που να πάρει. Ακούσε ένα κομμάτι βέντε σου, παλισάδες και ταριντάρι. Οι fusion καταστάσεις δεν είναι πλέον πρωτότυπο. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεις το στερεότυπο. Να είσαι πρότυπο, είναι πρόκριση που δεν σκουριάζει. Δες τι ωραία το λαού, το σαζάζι σου μοιάζει. Το κλαρί.

Πιασμένο η σκέψη σου πουλί. Πιασμένο η σκέψη σου πουλί. Σα πόχι από ατσάλι. Σέρδη ματιά σου μια πυλή. Ζυγώνει τη σκανδάλι. Της μοναξιά σου τα κλειδιά. Δεν τα κρατάν πια οι άλλοι.

δικό σου ο καημός. Δεν είναι δικό σου ο καημός, ξένη σου είναι η θλίψη. Δεν φτάνει όλος ο θυμός, δρόμο για να σ' ανοίξει. Δεν φτάνει όλος ο θυμός, και εξωγενιέται χαλασμός. Βγαίνει η ζωή σου στο γυαλί. Κι απ' την κουβέρτα θεατής, απόσταση κι αβάντα. Κάθε στιγμή σου μια σκηνή, τα λόγια σου λεζάντα. Είτε μελό ή κομμεντή, το ίδιο έργο πάντα. Παρηγοριά σου η θάλασσα,

γυρίζω, σε σφυρίζω, στα στενά σε μουρμουρίζω, με στα λόγια σου βραχνιάζω, σε μπερδεύω.

μενοστάδια σεντόνια. Περιμένω τη βροχή να ξεπλύνει, να φυσήξει ο αγέρας, να ξυπνήσει

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο καραγκιός μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό

ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ. Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα. Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί. Και μετά ξαναλέει η φωνή,

0: ή όπως ανέκαθεν.
1: Σε είμαι συντεδογός.
0: Νίνκια ή θα πει.
1: Σε είμαι συντεδογός.
0: Νίνκια ή θα πει. Υδάτων η καταπόντησης, υδάτων και η πλοήγησης, πολλών υδάτων γέμει ο ωκεανός. Βάθινε τον ωκεανό σου. Απλώς.

0: Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, αυτό το σπίτι τι να σημαίνει.
1: Και εξίστασε.
0: Η λεωφόρος πού να πηγαίνει. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό. Βαδίζω σωστά, βαδίζω στραβά. Και από μέσα η φωνή επαυξάνει. Θεέ μου τι έχω κάνει.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

όχι την πέτρα έκαψα. Ποτάμε μου πως πλαγιάζεις, ουρανέ μου πως κοιτάς, σημαδούρες λυπημένες πάνω σε στέγνα νερά.

Ανοίγω την πόρτα, ανάβω το φως. Κι αν είμαι αυτός που χρόνια επιστρέφει σε έρημα σπίτια, σε τι

δέντρα στο άπλετο φως του χρόνου οι ώρες αργά με λυκνίζουν, μα πίσω από τις γρίλες στα δάση του νου του πάθους τα φύλλα ακόμα θροίζουν. Διαβάζω το γράμμα που χρόνια κρατούσα στα άδεια μου χέρια, οι λέξεις πληγές

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Πόρος είναι μονάχος μες στον κόσμο και αδιάκοπα γυρίζει στις πιο κρυφές και μακρινές γωνιές, σε ερημικές ακρογιαλιές, στους λόφους και στα δάση, στις πολιτείες τα στενά, στις γειτονιές, με προορισμό του να χαθεί ένα πρωί ή κάποια νύχτα βροχερή. Ο διπόρος χωρίς της μάνας την ευχή θα εξαφανιστεί.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά και η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό.

μέτρα. Το κλίμα στρίβεται στο κάγκελο να ανέβει. Ξέρω στα παιδικά σου όνειρα συνέβη. Να δεις το γίγαντα που είχε στη βέβαια.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόρο των σπιτιών.
1: Εξάρχεια,
0: πατήσεις, μεταξουργείο μέτσι, κάνουν ό,τι λάχι.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το ασφαλείο.

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

στροβιλίζεται μέσα στο σαλόνι και παίρνει τη ζωή όπως της έρχεται. Και με στολίδια και παιδιά που τη λατρεύουν κι όλο λένε το όνομά της. Και με τους άντρες που σηκώνουν όρθιο

0: Όταν πεθάνω, εδώ θέλω να μεθάψω.
1: Πετύχατε στο καλύτερο φθινόπωρο της περιοχής αυτής.
2: Έχασα. Στοπ.
3: Και θα είναι άλλο χρώμα.
4: Δεν πειράζει. Έχεις κάνει σε πάνω το περίγραμμα, κατάλαβες.
5: Και make-up artist. Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει, πόσα ταλέντα πια.
3: Εντάξει.
6: Εισαγωγή, take 1.
7: Μέσα στου λαδόν τη σκηνιά, εκεί
3: ήταν τρία.
6: Τρία μετρά. Τάκ, τάκ, τάκ.
8: Το φρύδι πάρα πολύ.
6: Είμαστε πολύ μπροστά.
9: Άρη, δεν μ' αρέσει.
0: Βρεκ.
9: Πάμε.
0: Πάμε.
7: Μέσα στου λαδόν.
10: Τα κενιάρα εκεί κερδούνε του διαβάτε.
6: Πού να είναι σε μάτια σε.
10: Τα πέτα θερμή και τα τονάρι.
8: Ωραία, θα είναι.
4: Το έχω τέρμα κλειστό κιόλας.
1: Πού είναι αυτό.
7: Χρόνο σταματάει, ώρα δεν περνάει.
5: Έχει κάποια τουαλέτα εδώ.
3: Κάμε καλά, ε.
4: Το κατάλαβα.
1: Με λουλούδια, ρε.
6: Ξεχνάς κι ό,τι κι αν σούπα! Σούπα Κνόρ. Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα! Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα!
4: Παιδιά, είναι τεράστια αρέση.
9: Ποιο ψηλό το μπουκάλι. Πιείτε. Πάντα πλέον είναι.
4: Όχι.
9: Πριν έσπασαν αμέσως, ρε.
4: Κάστα κάτω, ρε, πέτα.
10: Άιντε στου λάδον τη σπηλιά εκεί που τραγουδάνε.
11: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Ένα, το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη Σμυρσίνη στην ποδιά.